θέλουμε εμείς, ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρούμας, έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό για νεμικές παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, επάψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.